Γύρος εντυγέντου βαϊζά. Η κρυγέθηκε φουγές εν παράζου μαρίες. Γύρος εντυγέντου βαϊζά. Η κρυγέθηκε φουγές εν παράζου μαρίες.